0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Γεια σε όλους όσοι συντονίζεστε σε αυτή τη συχνότητα. Στο ταξίδι μας, το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO, στρέφουμε σήμερα την πορεία μας προς την επαρχία Ισλαχίε του Γκάζιαντεπ, σε ένα εξαιρετικό κέντρο παραγωγής όπου πριν από χιλιάδες χρόνια η πέτρα μεταμορφώθηκε σε τέχνη από ανθρώπινο χέρι. Πάνω σε μια βραχώδη πλαγιά, εκατοντάδες προσχέδια έργων, αλλά ακόμα μορφοποιημένα ως απλή λίθινη όγκη και άλλα να έχουν αρχίσει να παίρνουν τη μορφή λονταριού ή σφίγγας. Εδώ βρίσκεται το λατομείο και εργαστήριο γλυπτικής του Γεσεμέκη. Ως ένα από τα πιο ιδιαίτερα παραδείγματα της πλούσιας αρχαιολογικής κληρονομιάς της Ανατολίας, το Γεσεμέκ κατέχει μεγάλη σημασία όχι μόνο για τα ολοκληρωμένα έργα που ήρθαν στο φως, αλλά και επειδή αποκαλύπτει ολόκληρη τη διαδικασία παραγωγής κατά την αρχαιότητα, από την εξόρυξη της πέτρας έως τη μετατροπή της σε άγαλμα. Το λατομείο και εργαστήριο γλυπτικής του Γεσεμέκ περιλαμβάνεται από το 2012 στον ενδεικτικό κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Το Γεσεμέκ βρίσκεται περίπου 23 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της επαρχίας Ισλαχίε του Γκάζιαντεπ στις δυτικές πλαγιές του Καρατεπέ, κοντά στη συνοικία Γεσεμέκ. Οι πηγές ποιοτικού βασάλτη στην περιοχή κατέστησαν το μέρος αυτό κατά την αρχαιότητα ένα εξαιρετικά ευνοϊκό κέντρο για παραγωγή λίθων και γλυπτών μεγάλης κλίμακας.

Στο χώρο βρίσκονται σήμερα εκατοντάδες προσχέδια αγαλμάτων, αναγλύφων και αρχιτεκτονικών κομματιών. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζουν ιδιαίτερα οι λέοντες των πύλων, οι σφίγγες, οι καθιστοί και πτερωτοί λέοντες, καθώς και διάφορα ανάγλυφα. Επιπλέον, ένα σημαντικό μέρος αυτών των έργων έχει αφαιθεί σε διαφορετικά στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Αυτό είναι και ένα από τα χαρακτηριστικά που καθιστούν το Γεσεμέκ μοναδικό. Εδώ δεν συναντάμε μόνο αποκαλυφθέντα έργα τέχνης, αλλά και τα ίχνη μιας παραγωγικής διαδικασίας που έλαβε χώρα πριν από χιλιάδες χρόνια. Οι έρευνες που διεξάγονται σχετικά με την ιστορία του Γεσεμέκ έφεραν επίσης στο φως νέες πληροφορίες με την πάροδο του χρόνου. Στον φάκελο του ενδεικτικού καταλόγου που υποβλήθηκε στην UNESCO το 2012, εκτιμάται ότι το εργαστήριο λειτουργούσε κυρίως κατά την περίοδο των μεταχαιτητικών βασιλείων, τον 9ο και 8ο αιώνα π.Χ. Ωστόσο, νέες αρχαιολογικές έρευνες των τελευταίων ετών έφεραν στο προσκήνιο ευρήματα που υποδηλώνουν ότι το παρελθόν του Γεσεμέκ μπορεί να εκτείνεται ακόμα πιο πίσω, στην εποχή της Χετικής Αυτοκρατορίας. Έτσι, το Γεσεμέκ διερευνάται πλέον όχι απλώς ως ένα εργαστήριο γλυπτικής μιας συγκεκριμένης περίοδου, αλλά ως ένας πολύ ευρύτερος αρχαιολογικός χώρος που συμβάλλει στην κατανόηση της μακρόχρονης παράδοσης λιθοδομής και γλυπτικής της Ανατολίας. Καθώς οι επιστημονικές μελέτες συνεχίζονται, οι γνώσεις μας για την ιστορία του Γεσεμέκ εξελίσσονται διαρκώς. Τι είναι όμως αυτό που κάνει το Γεσεμέκ τόσο πολύτιμο για την UNESCO? Μία από τις σημαντικότερες απαντήσεις κρύβεται στην ίδια τη διαδικασία παραγωγής. Στο Γεσεμέκ μπορεί κανείς να δει ταυτόχρονα τα ίχνη διαφορετικών σταδίων παραγωγής, όπως την εξόρυξη της πέτρας από το λατομείο, την προετοιμασία των κατάλληλων όγκων, τη λαξευτική διαμόρφωση του αρχικού σχήματος και τη δημιουργία του προσχεδίου του αγάλματος. Αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τονίζεται ιδιαίτερα και στον φάκελο που υποβλήθηκε στην UNESCO. Διότι το Γεσεμέκ μας βοηθά να κατανοήσουμε πώς γινόταν η επεξεργασία των μεγάλων λίθινων όγκων στην αρχαιότητα, καθώς και το επίπεδο στο οποίο είχε φτάσει η τέχνη και η τεχνολογία παραγωγής της εποχής. Με άλλα λόγια, δεν πρόκειται απλώς για ένα χώρο όπου εκτίθενται αγάλματα, αλλά για ένα τεράστιο υπαίθριο εργαστήριο όπου η παραγωγική γνώση χιλιάδων ετών παραμένει αναγνώσιμη μέχρι σήμερα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει στην αξιολόγηση της UNESCO είναι ότι το Γεσεμέκ φέρει τα ίχνη της αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών. Ενώ στην περιοχή παρατηρείται η συνέχεια της χετικής καλλιτεχνικής παράδοσης, με την πάροδο του χρόνου εκδηλώνονται και οι καλλιτεχνικές επιρροές γειτονικών πολιτισμών. Οι πολιτισμικές σχέσεις που αναπτύχθηκαν κατά την ιστορία μεταξύ Ανατολίας και Βόρειας Συρίας αντανακλώνται και στην καλλιτεχνική αντίληψη του Γεσεμέκ. Οι λέοντες, οι σφίγγες και τα διάφορα ανάγλυφα δεν αντικατοπτρίζουν μόνο την αισθητική αντίληψη της εποχής, αλλά και τα πιστεύω και τον συμβολικό της κόσμο. Για τον λόγο αυτό, η αξία του Γεσεμέκ για την UNESCO συμπυκνώνεται σε δύο ισχυρά σημεία. Στο ότι αποτελεί μάρτυρα της καλλιτεχνικής και τεχνολογικής αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων και στο ότι συνιστά ένα εξαιρετικό σημαντικό κέντρο που μεταφέρει την παράδοση της αρχαίας γλυπτικής στο σήμερα. Η προστασία αυτής της μοναδικής κληρονομιάς διαμορφώνεται επίσης μέσα από εργασίες που εκτείνονται σε βάθος πολλών ετών. Το λατομείο και εργαστήριο γλυπτικής του Γεσεμέκ κηρύχθηκε αρχαιολογικός χώρος το 1988 και τέθηκε υπό προστασία στο πλαίσιο της νομοθεσίας της Τούρκια για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών. Η ιστορία των επιστημονικών ερευνών στην περιοχή, ωστόσο, εκτείνεται πολύ πιο πίσω. Το Γεσεμέκ προσέλκυσε την προσοχή του επιστημονικού κόσμου στα τέλη του 19ου αιώνα, ενώ από τη δεκαετία του 1950 πραγματοποιήθηκαν

0: εκτεταμένες αρχαιολογικές μελέτες. Μεταξύ 1989 και 1991 διεξήχθησαν νέες ανασκαφές και έργα διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, ενώ από το 2004 και μετά υλοποιήθηκαν εργασίες με στόχο την ενίσχυση του χαρακτήρα του ως υπαίθριου μουσείου. Έτσι τα προσχέδια των αγαλμάτων, το λατομείο και ο χώρος παραγωγής άρχισαν να προστατεύονται όχι ως αποκομμένα τμήματα αλλά ως στοιχεία του ίδιου ιστορικού συστήματος παραγωγής. Η διαδικασία της UNESCO έφερε μια νέα εποχή στην προστασία του Yosemite. Μετά την ένταξή του στον ενδεικτικό κατάλογο του 2012, εντατικοποιήθηκαν οι εργασίες για την υποψηφιότητά του ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου που υπεγράφει με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, ενώ διεξάγονταν οι εργασίες για την προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας και του σχεδίου διαχείρισης του χώρου, οι αρχαιολογικές έρευνες απέκτησαν εκ νέου όθηση. Οι επιφανειακές έρευνες και οι ανασκαφές των τελευταίων ετών παρήχαν νέα δεδομένα που αποδεικνύουν ότι το Yosemite δεν περιορίζεται μόνο στα γνωστά προσχέδια αγαλμάτων, αλλά πρέπει να αξιολογείται σε συνδυασμό με το γύρω αρχαιολογικό τοπίο. Οι μελέτες αυτές συμβάλλουν στη λεπτομερέστερη κατανόηση των ορίων, της ιστορίας και του συστήματος παραγωγής του χώρου. Αυτό ακριβώς ήταν ένα από τα σημαντικότερα νέα θέματα που ήρθαν στο προσκήνιο με την πάροδο του χρόνου. Η κατανόηση του Yosemite όχι απλώς ως ενός εργαστηρίου γλυπτικής, αλλά ως ενός ολοκληρωμένου αρχαιολογικού τοπίου συνδεδεμένου με το περιβάλλον του. Στις νέες έρευνες εξετάζονται οι οικισμοί γύρω από το εργαστήριο, διερευνώνται οι ιστορικές συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η παραγωγή και τεκμηριώνονται νέα αρχαιολογικά ευρήματα. Με αυτόν τον τρόπο η αντίληψη περί προστασίας μεταφέρεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο από την απλή διατήρηση μεμονωμένων προσχεδίων αγαλμάτων. Η επιστημονική έρευνα, η διαχείριση του χώρου, η προστασία του περιβάλλοντος και η μεταβίβαση της πολιτιστικής κληρονομιάς στις μελλοντικές γενιές γίνονται μέρη της ίδιας διαδικασίας. Αυτές οι εργασίες που συνεχίζονται από τους φορείς και τους επιστήμονες της Τούρκη συμβάλλουν στην πληρέστερη ανάδειξη της αρχαιολογικής αξίας που κατέχει το Yosemite. Το λατομείο και εργαστήριο γλυπτικής του Yosemite δεν μας δείχνει σήμερα μόνο αγάλματα που απομένουν από την αρχαιότητα. Αφηγείται μια ιστορία παραγωγής χιλιάδων ετών, η οποία εκτείνεται από την πρώτη στιγμή που η πέτρα αποσπάται από τον βράχο μέχρι τη στιγμή που αρχίζει να μεταμορφώνεται στα χέρια του τεχνίτη σε λιοντάρι, σφίγγα ή ανάγλυφο. Επιπλέον, οι συνεχείς επιστημονικές έρευνες εξακολουθούν να προσθέτουν νέες πληροφορίες σε αυτή την ιστορία. Αυτό το μεγάλο υπαίθριο εργαστήριο που απλώνεται σιωπηλά στην επαρχία Ισταχία του Γκαζάντεπ αποτελεί μια εντοπωσιακή πολιτιστική κληρονομιά που αποδεικνύει ότι η Ανατολία δεν φιλοξένησε μόνο πολιτισμούς, αλλά και μια ισχυρή γνώση παραγωγής, τέχνης και παράδοσης μαστοριάς. Σήμερα στην εκπομπή «Το αποτύπωμα της Τούρκης στην UNESCO» βρεθήκαμε στο λατομείο και εργαστήριο γλυπτικής του Yosemite, εκεί όπου η πέτρα μεταμορφώθηκε σε μια μνήμη χιλιάδων ετών. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο ταξίδι μας σε μια άλλη μοναδική κληρονομιά της Τούρκης.
1: Το αποτύπωμα της Τούρκης στην UNESCO.

Η ανακοίνωση ότι οι SDF, στις οποίες κυριαρχεί σε μεγάλο βαθμό η YPG στη Συρία, θα διαλυθούν και θα ενσωματωθούν στον Συριακό στρατό, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό σημείο καμπής στον αγώνα που διεξάγει η Τούρκη εδώ και περίπου 40 χρόνια κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK και των συνδεδεμένων με αυτήν οργανώσεων. Οι PKK και οι συνδεδεμένες με αυτήν δομές που θεωρούνται τρομοκρατική οργάνωση από την Τούρκη, τις ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλές άλλες χώρες έχουν προκαλέσει τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων στην Τούρκη και την ευρύτερη περιοχή. Στη μακροχρόνια επιβίωση της PKK σημαντικό ρόλο έπαιξαν η δράση της σε ορεινές περιοχές, η πρόσβασή της σε όπλα και οι δυσκολίες των συμβατικών στρατιωτικών επιχειρήσεων σε αυτού του είδους τα εδάφη. Ωστόσο,

YPG να εγκαθιδρύσει τον έλεγχό της σε εκτεταμένες περιοχές. Η άνοδος της άλλης τρομοκρατικής οργάνωσης της Daesh κατέστησε τη YPG σημαντικό εταίρο για τις ΗΠΑ. Η YPG που δραστηριοποιούνταν υπό την ομπρέλα των SDF έλαβε εκτεταμένη στρατιωτική και αεροπορική υποστήριξη από τη Ουάσιγκτον και απέκτησε τον έλεγχο σημαντικού τμήματος της Βορειοανατολικής Συρίας. Ωστόσο, αυτή η διευθέτηση φαίνεται πλέον να πλησιάζει στο τέλος της. Γιατί διαλύθηκε η PKK? Η διαδικασία διάλυσης της PKK επιταχύνθηκε με την έκκληση του φυλακισμένου ηγέτη της οργάνωσης Αμπτουλάχ Ωτζαλάν τον Φεβράριο του 2025 για κατάθεση των όπλων και διάλυση της οργάνωσης. Οι πολιτικές και νομικές εξελίξεις στην Τουρκία δημιούργησαν επίσης ένα πλαίσιο για την κατάθεση των όπλων από τα μέλη της οργάνωσης και όπου κρίνεται κατάλληλο την επιστροφή τους στην πολιτική ζωή. Η εξέλιξη αυτή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο μιας πολιτικής απόφασης. Η Άνκαρα εδώ και χρόνια χρησιμοποιεί από κοινού τη στρατιωτική πίεση και τις διπλωματικές πρωτοβουλίες περιορίζοντας το πεδίο δράσης της PKK στην Τουρκία, το Ιράκ και τη Συρία. Ιδιαίτερα από τα μέσα της δεκαετίας του 2010, η εντατικότερη χρήση ένοπλων μη επανδρωμένων αεροσκαφών διευκόλυνε τη στόχευση των ανώτερων στελεχών και των θέσεων της PKK. Ως αποτέλεσμα, τα μέλη της PKK αποσύρθηκαν σε μεγάλο βαθμό από την Τουρκία και κατευθύνθηκαν προς τις ορεινές περιοχές του Βορείου Ιράκ. Ενώ οι επιθέσεις στο εσωτερικό της Τουρκία μειώθηκαν σημαντικά, η δυνατότητα της οργάνωσης να κινείται ανοιχτά περιορίστηκε επίσης σοβαρά. Καθώς οι στρατιωτικές επιλογές της οργάνωσης μειώνονταν, σταδιακά οι δραστηριότητες της περιορίστηκαν σε σπήλαια και υπόγειες θέσεις. Ως εκ τούτου, η σημερινή διάλυση δεν οφείλεται μόνο σε μια πολιτική επιλογή, αλλά και στην αλλαγή των στρατιωτικών ισορροπιών με την πάροδο των ετών. Μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις που αποδυνάμωσαν τη θέση της YPG ήταν η αλλαγή των ισορροπιών δυνάμεων στη Συρία. Μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ-Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024 προέκυψε μια νέα πολιτική τάξη. Η υποστήριξη που παρήχε η Τουρκία στη νέα Συριακή διοίκηση επηρέασε άμεσα το μέλλον της YPG. Η YPG υπολόγιζε για μεγάλο χρονικό διάστημα ότι η αμερικανική υποστήριξη θα συνεχιζόταν. Ωστόσο, οι στενές σχέσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η προσέγγιση της Ουάσιγκτον για τη μείωση της στρατιωτικής της παρουσίας στη Συρία άλλαξαν αυτό το σχέδιο. Η Τουρκία σημείωσε επίσης ότι εφόσον χρειαστεί μπορεί να παράσχει στρατιωτική υποστήριξη στη Συριακή κυβέρνηση. Έτσι, η YPG βρέθηκε με όλο ένα και πιο περιορισμένο πεδίο δράσης, αφενός λόγω της μείωσης της αμερικανικής υποστήριξης και αφετέρου λόγω του ενδεχομένου να βρεθεί αντιμέτωπο με τη διοίκηση της Δαμασκού, την οποία υποστηρίζει η Τουρκία. Ένας από τους σημαντικότερους στόχους της Άνκαρα ήταν να διασφαλίσει την ενσωμάτωση της YPG στους πολιτικούς μηχανισμούς και μηχανισμούς ασφαλείας του Συριακού κράτους, αντί να συνεχίσει να υπάρχει ως ανεξάρτητη ή μόνιμη ένοπλη δύναμη. Κατά μία έννοια, σχεδόν κάθε παράγοντας που συμμετέχει στη διαδικασία θα επωφεληθεί από τη διάλυση της PKK. Η Τουρκία μπορεί να τερματίσει δεκαετίες τρομοκρατικής δράσης, μπορεί να υποφεληθεί από μεγαλύτερη σταθερότητα στα εδάφη της Συρίας και του Ιράκ, ενώ οι κουρδικές κοινότητες μπορούν να ελπίζουν σε ένα πολιτικό μέλλον με λιγότερη βία και χωρίς ένα ένοπλο αποσχιστικό κίνημα. Ωστόσο, δεν καλωσορίζουν όλοι οι περιφερειακοί παράγοντες αυτό το αποτέλεσμα. Ειδικά τώρα το Ισραήλ έχει ιστορικά θεωρήσει τέτοιες δομές ως δυνητικούς στρατιωτικούς εταίρους απέναντι σε κράτη όπως η Τουρκία και η Συρία. Η λογική είναι σχετικά απλή. Οι οργανώσεις που αντιτίθενται σε αυτές τις κυβερνήσεις μπορούν δυνητικά να λειτουργήσουν ως χρήσιμο αντίβαρο απέναντί τους. Η Τουρκία υποστήριξε τη Συριακή κυβέρνηση, συνεργάστηκε με τη Ουάσιγκτον για τη μείωση της υποστήριξης προς τη YPG και ίσως το σημαντικότερο υποστήριξε την ενσωμάτωση της οργάνωσης στους θεσμούς του Συριακού κράτους. Στόχος ήταν να πιστεί η οργάνωση να ενσωματωθεί στις νέες πολιτικές κυβερνήσεις

και δομές ασφαλείας της Συρίας αντί να επιδιώξει μόνιμη αυτονομία. Ως αποτέλεσμα, το Ισραήλ δεν κατάφερε να καταστήσει τη YPG έναν παράγοντα που θα μπορούσε να αναλάβει τον στρατηγικό ρόλο που κάποτε είχε αναλάβει η ίδια η Ουάσιγκτον. Αυτό δεν σημαίνει ότι το Ισραήλ αποσύρθηκε από την εξίσωση στη Συρία. Η στρατιωτική παρουσία του Ισραήλ σε ορισμένες περιοχές της Νότιας Συρίας και οι σχέσεις του με την κοινότητα των Δρούζων εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικά στοιχεία της μεταβολόμενης περιφερειακής ισορροπίας. Ως εκ τούτου, η διάλυση της PKK-YPG μπορεί να αποτελέσει ένα σημείο καμπής που εκτείνεται πολύ πέρα από τα σύνορα της Τουρκία. Η ταυτόχρονη αξιοποίηση της στρατιωτικής πίεσης, της διπλωματίας και της πολιτικής εμπλοκής από την Άγκαρα περιόρισε σταδιακά το πεδίο ελιγμών της οργάνωσης στην Τουρκία, το Ιράκ και τη Συρία. Εάν η διαδικασία ολοκληρωθεί με επιτυχία, οι συνέπειες της μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερες από τον τερματισμό των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων της PKK. Η Τουρκία μπορεί να εξέλθει από αυτή τη διαδικασία έπειτα από 40 χρόνια τρομοκρατικών επιθέσεων με πιο σταθερές σχέσεις μεταξύ όλων των πολιτών της. Η Συρία και το Ιράκ μπορούν επίσης να υποφεληθούν από την εξάλληψη της οργάνωσης. Με μια ευρύτερη έννοια, το τέλος της PKK-YPG μπορεί να δείξει ότι η στρατιωτική νίκη από μόνη της δεν αρκεί για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης. Εάν η διαδικασία αυτή στεφθεί με επιτυχία, μπορεί να αποτελέσει την απαρχή μιας νέας περίοδου σταθερότητας στην Τουρκία, τη Συρία και το Ιράκ και να έχει ευρύτερες επιπτώσεις για το Ιράν και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Γεια σε όλους όσοι συντονίζεστε σε αυτή τη συχνότητα. Στο ταξίδι μας, το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO, στρέφουμε σήμερα την πορεία μας προς την επαρχία Ισλαχίε του Γκάζιαντεπ, σε ένα εξαιρετικό κέντρο παραγωγής όπου πριν από χιλιάδες χρόνια η πέτρα μεταμορφώθηκε σε τέχνη από ανθρώπινο χέρι. Πάνω σε μια βραχώδη πλαγιά, εκατοντάδες προσχέδια έργων, αλλά ακόμα μορφοποιημένα ως απλή λίθινη όγκη και άλλα να έχουν αρχίσει να παίρνουν τη μορφή λονταριού ή σφίγγας. Εδώ βρίσκεται το λατομείο και εργαστήριο γλυπτικής του Γεσεμέκ. Ως ένα από τα πιο ιδιαίτερα παραδείγματα της πλούσιας αρχαιολογικής κληρονομιάς της Ανατολίας, το Γεσεμέκ κατέχει μεγάλη σημασία όχι μόνο για τα ολοκληρωμένα έργα που ήρθαν στο φως, αλλά και επειδή αποκαλύπτει ολόκληρη τη διαδικασία παραγωγής κατά την αρχαιότητα, από την εξόρυξη της πέτρας έως τη μετατροπή της σε άγαλμα. Το λατομείο και εργαστήριο γλυπτικής του Γεσεμέκ περιλαμβάνεται από το 2012 στον ενδεικτικό κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Το Γεσεμέκ βρίσκεται περίπου 23 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της επαρχίας Ισλαχίε του Γκάζιαντεπ στις δυτικές πλαγιές του Καρατεπέ, κοντά στη συνοικία Γεσεμέκ. Οι πηγές ποιοτικού βασάλτη στην περιοχή κατέστησαν το μέρος αυτό κατά την αρχαιότητα ένα εξαιρετικά ευνοϊκό κέντρο για παραγωγή

ηλίθων και γλυπτών μεγάλης κλίμακας. Στον χώρο βρίσκονται σήμερα εκατοντάδες προσχέδια αγαλμάτων, αναγλύφων και αρχιτεκτονικών κομματιών. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζουν ιδιαίτερα οι λέοντες των πύλων, οι σφίγγες, οι καθιστοί και πτερωτοί λέοντες, καθώς και διάφορα ανάγλυφα. Επιπλέον, ένα σημαντικό μέρος αυτών των έργων έχει αφαιθεί σε διαφορετικά στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Αυτό είναι και ένα από τα χαρακτηριστικά που καθιστούν το Γεσεμέκ μοναδικό. Εδώ δεν συναντάμε μόνο αποκαλυφθέντα έργα τέχνης, αλλά και τα ίχνη μιας παραγωγικής διαδικασίας που έλαβε χώρα πριν από χιλιάδες χρόνια. Οι έρευνες που διεξάγονται σχετικά με την ιστορία του Γεσεμέκ έφεραν επίσης στο φως νέες πληροφορίες με την πάροδο του χρόνου. Στον φάκελο του ενδεικτικού καταλόγου που υποβλήθηκε στην UNESCO το 2012, εκτιμάται ότι το εργαστήριο λειτουργούσε κυρίως κατά την περίοδο των μεταχαιτητικών βασιλείων, τον 9ο και 8ο αιώνα π.Χ. Ωστόσο, νέες αρχαιολογικές έρευνες των τελευταίων ετών έφεραν στο προσκήνιο ευρήματα που υποδηλώνουν ότι το παρελθόν του Γεσεμέκ μπορεί να εκτείνεται ακόμα πιο πίσω, στην εποχή της Χετικής Αυτοκρατορίας. Έτσι, το Γεσεμέκ διερευνάται πλέον όχι απλώς ως ένα εργαστήριο γλυπτικής μια συγκεκριμένης περίοδου, αλλά ως ένας πολύ ευρύτερος αρχαιολογικός χώρος που συμβάλλει στην κατανόηση της μακρόχρονης παράδοσης λιθοδομής και γλυπτικής της Ανατολίας. Καθώς οι επιστημονικές μελέτες συνεχίζονται, οι γνώσεις μας για την ιστορία του Γεσεμέκ εξελίσσονται διαρκώς. Τι είναι όμως αυτό που κάνει το Γεσεμέκ τόσο πολύτιμο για την UNESCO? Μία από τις σημαντικότερες απαντήσεις κρύβεται στην ίδια τη διαδικασία παραγωγής. Στο Γεσεμέκ μπορεί κανείς να δει ταυτόχρονα τα ίχνη διαφορετικών σταδίων παραγωγής, όπως την εξόρυξη της πέτρας από το λατομείο, την προετοιμασία των κατάλληλων όγκων, τη λαξευτική διαμόρφωση του αρχικού σχήματος και τη δημιουργία του προσχεδίου του αγάλματος. Αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τονίζεται ιδιαίτερα και στον φάκελο που υποβλήθηκε στην UNESCO. Διότι το Γεσεμέκ μας βοηθά να κατανοήσουμε πώς γινόταν η επεξεργασία των μεγάλων λίθινων όγκων στην αρχαιότητα, καθώς και το επίπεδο στο οποίο έχει φτάσει η τέχνη και η τεχνολογία παραγωγής της εποχής. Με άλλα λόγια, δεν πρόκειται απλώς για ένα χώρο όπου εκτίθενται αγάλματα, αλλά για ένα τεράστιο υπαίθριο εργαστήριο όπου η παραγωγική γνώση χιλιάδων ετών παραμένει αναγνώσιμη μέχρι σήμερα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει στην αξιολόγηση της UNESCO είναι ότι το Γεσεμέκ φέρει τα ίχνη της αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών. Ενώ στην περιοχή παρατηρείται η συνέχεια της χετικής καλλιτεχνικής παράδοσης, με την πάροδο του χρόνου εκδηλώνονται και οι καλλιτεχνικές επιρροές γειτονικών πολιτισμών. Οι πολιτισμικές σχέσεις που αναπτύχθηκαν κατά την ιστορία μεταξύ Ανατολίας και Βόρειας Συρίας αντανακλώνται και στην καλλιτεχνική αντίληψη του Γεσεμέκ. Οι λέοντες, οι σφίγγες και τα διάφορα ανάγλυφα δεν αντικατοπτρίζουν μόνο την αισθητική αντίληψη της εποχής, αλλά και τα πιστεύω και τον συμβολικό της κόσμο. Για τον λόγο αυτό, η αξία του Γεσεμέκ για την UNESCO συμπυκνώνεται σε δύο ισχυρά σημεία. Στο ότι αποτελεί μάρτυρα της καλλιτεχνικής και τεχνολογικής αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων και στο ότι συνιστά ένα εξαιρετικό σημαντικό κέντρο που μεταφέρει την παράδοση της αρχαίας γλυπτικής στο σήμερα. Η προστασία αυτής της μοναδικής κληρονομιάς διαμορφώνεται επίσης μέσα από εργασίες που εκτείνονται σε βάθος πολλών ετών. Το λατομείο και εργαστήριο γλυπτικής του Γεσεμέκ κηρύχθηκε αρχαιολογικός χώρος το 1988 και τέθηκε υπό προστασία στο πλαίσιο της νομοθεσίας της Τούρκιε για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών. Η ιστορία των επιστημονικών ερευνών στην περιοχή, ωστόσο, εκτείνεται πολύ πιο πίσω.
Το ESMEC προσέλκυσε την προσοχή του επιστημονικού κόσμου στα τέλη του 19ου αιώνα, ενώ από τη

0: δεκαετία του 1950 πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες αρχαιολογικές μελέτες. Μεταξύ 1989 και 1991 διεξήχθησαν νέες ανασκαφές και έργα διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, ενώ από το 2004 και μετά υλοποιήθηκαν εργασίες με στόχο την ενίσχυση του χαρακτήρα του ως υπαίθριου μουσείου. Έτσι τα προσχέδια των αγαλμάτων, το λατομείο και ο χώρος παραγωγής άρχισαν να προστατεύονται όχι ως αποκομμένα τμήματα αλλά ως στοιχεία του ίδιου ιστορικού συστήματος παραγωγής. Η διαδικασία της UNESCO έφερε μια νέα εποχή στην προστασία του Yesemek. Μετά την ένταξή του στον ενδεικτικό κατάλογο του 2012, εντατικοποιήθηκαν οι εργασίες για την υποψηφιότητά του ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Στο πλαίσιο του πρωτοκόλου που υπεγράφει με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, ενώ διεξάγονταν οι εργασίες για την προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας και του σχεδίου διαχείρισης του χώρου, οι αρχαιολογικές έρευνες απέκτησαν εκ νέου όθηση. Οι επιφανειακές έρευνες και οι ανασκαφές των τελευταίων ετών παρήχαν νέα δεδομένα που αποδεικνύουν ότι το Yesemek δεν περιορίζεται μόνο στα γνωστά προσχέδια αγαλμάτων, αλλά πρέπει να αξιολογείται σε συνδυασμό με το γύρω αρχαιολογικό τοπίο. Οι μελέτες αυτές συμβάλλουν στη λεπτομερέστερη κατανόηση των ορίων της ιστορίας και του συστήματος παραγωγής του χώρου. Αυτό ακριβώς ήταν ένα από τα σημαντικότερα νέα θέματα που ήρθαν στο προσκήνιο με την πάροδο του χρόνου. Η κατανόηση του Yesemek όχι απλώς ως ενός εργαστηρίου γλυπτικής, αλλά ως ενός ολοκληρωμένου αρχαιολογικού τοπίου συνδεδεμένου με το περιβάλλον του. Στις νέες έρευνες εξετάζονται οι οικισμοί γύρω από το εργαστήριο, διερευνώνται οι ιστορικές συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η παραγωγή και τεκμηριώνονται νέα αρχαιολογικά ευρήματα. Με αυτόν τον τρόπο η αντίληψη περί προστασίας μεταφέρεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο από την απλή διατήρηση μεμονωμένων προσχεδίων αγαλμάτων. Η επιστημονική έρευνα, η διαχείριση του χώρου, η προστασία του περιβάλλοντος και η μεταβίβαση της πολιτιστικής κληρονομιάς στις μελλοντικές γενιές γίνονται μέρη της ίδιας διαδικασίας. Αυτές οι εργασίες που συνεχίζονται από τους φορείς και τους επιστήμονες της Τούρκη συμβάλλουν στην πληρέστερη ανάδειξη της αρχαιολογικής αξίας που κατέχει το Yesemek. Το λατομείο και εργαστήριο γλυπτικής του Yesemek δεν μας δείχνει σήμερα μόνο αγάλματα που απομένουν από την αρχαιότητα. Αφηγείται μια ιστορία παραγωγής χιλιάδων ετών, η οποία εκτείνεται από την πρώτη στιγμή που η πέτρα αποσπάται από τον βράχο μέχρι τη στιγμή που αρχίζει να μεταμορφώνεται στα χέρια του τεχνίτη σε λιοντάρι, σφίγγα ή ανάγλυφο. Επιπλέον, οι συνεχείς επιστημονικές έρευνες εξακολουθούν να προσθέτουν νέες πληροφορίες σε αυτή την ιστορία. Αυτό το μεγάλο υπαίθριο εργαστήριο που απλώνεται σιωπηλά στην επαρχία Ισταχία του Γκαζάντεπ αποτελεί μια εντοπισιακή πολιτιστική κληρονομιά που αποδεικνύει ότι η Ανατολία δεν φιλοξένησε μόνο πολιτισμούς, αλλά και μια ισχυρή γνώση παραγωγής, τέχνης και παράδοσης μαστοριάς. Σήμερα στην εκπομπή «Το αποτύπωμα της Τούρκης στην UNESCO» βρεθήκαμε στο λατομείο και εργαστήριο γλυπτικής του Yesemek, εκεί όπου η πέτρα μεταμορφώθηκε σε μια μνήμη χιλιάδων ετών. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο ταξίδι μας σε μια άλλη μοναδική κληρονομιά της Τούρκης.
1: Το αποτύπωμα της Τούρκης στην UNESCO.

Η ανακοίνωση ότι οι SDF, στις οποίες κυριαρχεί σε μεγάλο βαθμό η YPG στη Συρία, θα διαλυθούν και θα ενσωματωθούν στον Συριακό στρατό, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό σημείο καμπής στον αγώνα που διεξάγει η Τούρκη εδώ και περίπου 40 χρόνια κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK και των συνδεδεμένων με αυτήν οργανώσεων. Οι PKK και οι συνδεδεμένες με αυτήν δομές που θεωρούνται τρομοκρατική οργάνωση από την Τουρκία, τις ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλές άλλες χώρες έχουν προκαλέσει τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων στην Τουρκία και την ευρύτερη περιοχή. Στη μακροχρόνια επιβίωση της PKK σημαντικό ρόλο έπαιξαν η δράση της σε ορεινές περιοχές, η πρόσβασή της σε όπλα και οι δυσκολίες των συμβατικών στρατιωτικών επιχειρήσεων σε αυτού του είδους τα εδάφη. Ωστόσο, η αξιοποίηση των πολιτικών και περιφερειακών εξελίξεων από την οργάνωση υπήρξε εξίσου καθοριστική με τη στρατιωτική της ικανότητα. Μετά την έναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας το 2013 και τις εκλογές του Ιουνίου του 2015, η PKK αντί να καταθέσει τα όπλα συνέχισε τον ένοπλο αγώνα της και η διαδικασία τερματίστηκε. Στη συνέχεια, ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία δημιούργησε μια νέα ευκαιρία για τη YPG, τον Συριακό Βραχίωνα της Οργάνωσης. Η κατάρρευση της κρατικής εξουσίας σε ορισμένες περιοχές στα βόρεια της χώρας έδωσε τη δυνατότητα στη YPG να εγκαθιδρύσει τον έλεγχό της σε εκτεταμένες περιοχές. Η άνοδος της άλλης τρομοκρατικής οργάνωσης της ΔΑΕΣ κατέστησε τη YPG σημαντικό εταίρο για τις ΗΠΑ. Η YPG που δραστηριοποιούνταν υπό την ομπρέλα των SDF έλαβε εκτεταμένη στρατιωτική και αεροπορική υποστήριξη από τη Ουάσιγκτον και απέκτησε τον έλεγχο σημαντικού τμήματος της Βορειοανατολικής Συρίας. Ωστόσο, αυτή η διευθέτηση φαίνεται πλέον να πλησιάζει στο τέλος της. Γιατί διαλύθηκε η PKK? Η διαδικασία διάλυσης της PKK επιταχύνθηκε με την έκκληση του φυλακισμένου ηγέτη της οργάνωσης Αμπτουλάχ Ωτζαλάν τον Φεβράριο του 2025. Για κατάθεση των όπλων και διάλυση της οργάνωσης. Οι πολιτικές και νομικές εξελίξεις στην Τουρκία δημιούργησαν επίσης ένα πλαίσιο για την κατάθεση των όπλων από τα μέλη της οργάνωσης και όπου κρίνεται κατάλληλο την επιστροφή τους στην πολιτική ζωή. Η εξέλιξη αυτή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο μιας πολιτικής απόφασης. Η Άγκαρα εδώ και χρόνια χρησιμοποιεί από κοινού τη στρατιωτική πίεση και τις διπλωματικές πρωτοβουλίες περιορίζοντας το πεδίο δράσης της PKK στην Τουρκία, το Ιράκ και τη Συρία. Ιδιαίτερα από τα μέσα της δεκαετίας του 2010, η εντατικότερη χρήση ένοπλων μη επανδρωμένων αεροσκαφών διευκόλυνε τη στόχευση των ανώτερων στελεχών και των θέσεων της PKK. Ως αποτέλεσμα, τα μέλη της PKK αποσύρθηκαν σε μεγάλο βαθμό από την Τουρκία και κατευθύνθηκαν προς τις ορεινές περιοχές του Βορείου Ιράκ. Ενώ οι επιθέσεις στο εσωτερικό της Τουρκία μειώθηκαν σημαντικά, η δυνατότητα της οργάνωσης να κινείται ανοιχτά περιορίστηκε επίσης σοβαρά. Καθώς οι στρατιωτικές επιλογές της οργάνωσης μειώνονταν, σταδιακά οι δραστηριότητες της περιορίστηκαν σε σπήλαια και υπόγειες θέσεις. Ως εκ τούτου, η σημερινή διάλυση δεν οφείλεται μόνο σε μια πολιτική επιλογή, αλλά και στην αλλαγή των στρατιωτικών ισορροπιών με την πάροδο των ετών. Μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις που αποδυνάμωσαν τη θέση της YPG ήταν η αλλαγή των ισορροπιών δυνάμεων στη Συρία. Μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ-Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024 προέκυψε μια νέα πολιτική τάξη. Η υποστήριξη που παρήχε η Τουρκία στη νέα Συριακή διοίκηση επηρέασε άμεσα το μέλλον της YPG. Η YPG υπολόγιζε για μεγάλο χρονικό διάστημα ότι η αμερικανική υποστήριξη θα συνεχιζόταν. Ωστόσο, οι στενές σχέσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η προσέγγιση της Ουάσιγκτον για τη μείωση της στρατιωτικής της παρουσίας στη Συρία άλλαξαν αυτό το σχέδιο. Η Τουρκία σημείωσε επίσης ότι εφόσον χρειαστεί μπορεί να παράσχει στρατιωτική υποστήριξη στη Συριακή κυβέρνηση.
Έτσι, η YPG βρέθηκε με όλο ένα και πιο περιορισμένο πεδίο δράσης, αφενός λόγω της μείωσης της αμερικανικής υποστήριξης και αφετέρου λόγω του ενδεχομένου να βρεθεί αντιμέτωπο με τη διοίκηση της Δαμασκού, την οποία υποστηρίζει η Τουρκία. Ένας από τους σημαντικότερους στόχους της Άγκαρα ήταν να διασφαλίσει την ενσωμάτωση της YPG στους πολιτικούς μηχανισμούς και μηχανισμούς ασφαλείας του Συριακού κράτους, αντί να συνεχίσει να υπάρχει ως ανεξάρτητη ή μόνιμη ένοπλη δύναμη. Κατά μία έννοια, σχεδόν κάθε παράγοντας που συμμετέχει στη διαδικασία θα επωφεληθεί από τη διάλυση της PKK. Η Τουρκία μπορεί να τερματίσει δεκαετίες τρομοκρατικής δράσης, μπορεί να υποφεληθεί από μεγαλύτερη σταθερότητα στα εδάφη της Συρίας και του Ιράκ, ενώ οι κουρδικές κοινότητες μπορούν να ελπίζουν σε ένα πολιτικό μέλλον με λιγότερη βία και χωρίς ένα ένοπλο αποσχιστικό κίνημα. Ωστόσο, δεν καλωσορίζει

γνωρίζουν όλοι οι περιφερειακοί παράγοντες αυτό το αποτέλεσμα. Ειδικά τώρα το Ισραήλ έχει ιστορικά θεωρήσει τέτοιες δομές ως δυνητικούς στρατηγικούς εταίρους απέναντι σε κράτη όπως η Τουρκία και η Συρία. Η λογική είναι σχετικά απλή. Οι οργανώσεις που αντιτίθενται σε αυτές τις κυβερνήσεις μπορούν δυνητικά να λειτουργήσουν ως χρήσιμο αντίβαρο απέναντί τους. Η Τουρκία υποστήριξε τη Συριακή κυβέρνηση, συνεργάστηκε με τη Ουάσιγκτον για τη μείωση της υποστήριξης προς τη YPG και ίσως το σημαντικότερο υποστήριξε την ενσωμάτωση της οργάνωσης στους θεσμούς του Συριακού κράτους. Στόχος ήταν να πιστεί η οργάνωση να ενσωματωθεί στις νέες πολιτικές και δομές ασφαλείας της Συρίας αντί να επιδιώξει μόνιμη αυτονομία. Ως αποτέλεσμα, το Ισραήλ δεν κατάφερε να καταστήσει τη YPG έναν παράγοντα που θα μπορούσε να αναλάβει τον στρατηγικό ρόλο που κάποτε είχε αναλάβει η ίδια η Ουάσιγκτον. Αυτό δεν σημαίνει ότι το Ισραήλ αποσύρθηκε από την εξίσωση στη Συρία. Η στρατιωτική παρουσία του Ισραήλ σε ορισμένες περιοχές της Νότιας Συρίας και οι σχέσεις του με την κοινότητα των Δρούζων εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικά στοιχεία της μεταβολόμενης περιφερειακής ισορροπίας. Ως εκ τούτου, η διάλυση της PKK-YPG μπορεί να αποτελέσει ένα σημείο καμπής που εκτείνεται πολύ πέρα από τα σύνορα της Τουρκία. Η ταυτόχρονη αξιοποίηση της στρατιωτικής πίεσης, της διπλωματίας και της πολιτικής εμπλοκής από την Άγκαρα περιόρισε σταδιακά το πεδίο ελιγμών της οργάνωσης στην Τουρκία, το Ιράκ και τη Συρία. Εάν η διαδικασία ολοκληρωθεί με επιτυχία, οι συνέπειες της μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερες από τον τερματισμό των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων της ΠΚΚ. Η Τουρκία μπορεί να εξέλθει από αυτή τη διαδικασία έπειτα από 40 χρόνια τρομοκρατικών επιθέσεων με πιο σταθερές σχέσεις μεταξύ όλων των πολιτών της. Η Συρία και το Ιράκ μπορούν επίσης να υποφεληθούν από την εξάλληψη της οργάνωσης. Με μια ευρύτερη έννοια, το τέλος της PKK-YPG μπορεί να δείξει ότι η στρατιωτική νίκη από μόνη της δεν αρκεί για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης. Εάν η διαδικασία αυτή στεφθεί με επιτυχία, μπορεί να αποτελέσει την απαρχή μιας νέας περιόδου σταθερότητας στην Τουρκία, τη Συρία και το Ιράκ και να έχει ευρύτερες επιπτώσεις για το Ιράν και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!